0: της. Εργαλειωθείτε. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.

0: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Μετασκηνώσεις Τζιόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
4: Γίτσες!
5: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
2: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανία ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ. Music from the

0: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσφαση. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: οχήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφίσταματη άδεια. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφίσταματη άδεια. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 99.1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sport 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
1: New York Ceremonia.
3: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99.1. Πάντα

0: με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλο 126 δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy.
0: 99.1. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως η δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε

0: Η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλίου Λεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
5: Δεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Now back to the music.
7: I didn't like him.
8: What's to like?
6: Rock radio.
8: What?
9: Hello there.
6: Greetings via satellite.
9: You mind if I ask your name?
6: Rock radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ. Του 104,7 Θεσσαλονίκη, 610 καφεδάκια σα. Να το νοθείτε η ζέστη. Σε απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα 99 και 1 είμαστε. Και Rock Radio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Θα πάω κατευθείαν. Αν μια βολτίτσα στον κεντρικό μου χορηγό και επιστρέφω. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

82. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Η υγρασία στο 52% και όσο πάει θα αρχίσει να ανεβαίνει κι άλλο, να ξέρετε. Γι' αυτό και εγώ να σας θυμίσω την οπτική εκπομπή μου, το εκπληκτικό Jammin', Bob Marley and the Wailers, 1977.

0: We're jamming. Από το Exodus και το 1977, Σωτήρη Τζο, Γιώ Μακάρος. Τα τρία βήτα μαζί σας. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Μακάρος. Oh. Ήρθε η ώρα για Led Zepp. Να το σω, Robert Plant και η παρέα.
1: Hi, this is Robert Plant. You're listening to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
0: Fool in the rain. Μπορεί. Δεν θα ρίσκει καμιά βροχούλα σήμερα. Μπορεί. Όλα αυτά. Πάρε με τα οπτικά Σάνης Αριστοτέλους 11, ήρθε η ώρα να σε κάνω κουκλάκι, καλοκαιρινό κουκλάκι θα σε κάνω. Θα πεις μέσα, θα αρχίσεις να δοκιμάζεις το ένα γυαλί ηλίου μετά το άλλο. Εντάξει, θα μπερδευτείς πολύ, αλλά είναι εκεί τα κορίτσια και θα θυμίσεις ο Σάνης, είναι, θα σε ξεμπλέξουνε. Αλήθεια σου λέω. Χαμός.

Led Zeppelin, Fool in the Rain. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Γιατί το Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι η απίστευτη ποιότητα του καφέ, είναι τα απίστευτα ροφήματα, τα σνακς, να βρεις τώρα το Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Ετοιμαστείτε να υποδεχθείτε τον Lenny Kravitz με ένα τραγούδι που έφτασε στην κορυφή. Rock Radio Top 10.

Με το Human ο Lady Kravitz έφτασε στην κορυφή του Rock Radio Top 10, ένα από τα ωραιότερα του, έτσι ωραίος καλοκαιρινός ήχος. Πάμε στο νούμερο 8 του Rock Radio Top 10. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, επιλέγετε τη βουλίτσα. Να συναντήσουμε τους μοναδικούς Rolling Stones.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συνθηπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συνθηπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
9: 2310-230-199. Back to the music. Via satellite. Rock Radio 104.7.
10: Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

0: ένα μοναδικό Russ Ballard. Rock Radio Mikkelsen 104,7 Double Trouble παρέα με το οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr.
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie Sun, με Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες στο χώρο σας, μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα που θα βρείτε στο Natalie Sun, Instagram και Facebook. Θα γυρίσω το χρόνο.

0: Ναι, αγαπητό.
1: Flashback.
0: Με Natalie Essan, με στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 3 Ιουνίου το 1965, στην κορυφή συναντήσαμε τους Beach Boys. Help me, Rhonda.

0: πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks.
1: Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 7.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 6.
0: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 5.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 4.
0: Lou Gramm, Young Love.
3: Young Love.
1: Number 3.
0: Intelligent Music Project. No Flame, No Game.
3: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 2.
0: Reeves Stimpson. Too Late.
4: Too late, has it gone too far?
1: Number 1.
0: Skindred, Can I Get A...
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Music with Sotiris Vakaros.

0: Γιώργος. Γεια σου, Γιώργα, ρε.
1: Γεια σου, Σωτό μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, όσο ακούω του Ραν Τουράν και Νάιν Ρόλτες, χορεύω κι εγώ, καλοκαιράκι.
1: Καλά κάνεις,
0: είμαι τώρα, ρε φίλε.
1: Πότε πήγαν τα Χριστούγεννα, πότε έφυγε το Πάσχα, πότε έφυγε το καλοκαίρι.
0: Χαμπάρ δεν πήραμε, χαμπάρ δεν πήραμε. Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, πώς θα πέρασε το τρίμηνο?
0: Τα πέρασα πάρα μα πάρα πολύ ωραία, ήμουν συνέχεια εν κινήσει, δεν άφησα παραλία για παραλία, βουτιά για βουτιά. Το κορμί μου έχει γίνει δάτινο, να ξέρεις.
1: Μπράβο, έτσι, χάλκινο.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Απολύτως καφεδάκι, Μικέλ, πετσετούλα κάτω και έφυγα και βουτάω. Δεν μασάω τίποτα, απολύτως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς κάναμε το πανάκι μας το πρώτο το Κυριακή.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία, η θάλασσα λάδι.
0: Λάδι, ρε, η καλύτερη θάλασσα είναι τώρα. Η καλύτερη θάλασσα.
1: Λάδι, φίλε, λάδι. Έτσι, εγώ πήγα με σκοπό να μην πω.
0: Ναι.
1: Και λέω ότι δεν μπαίνω. Δηλαδή δεν γίνανε πίσω.
0: Και είναι δυνατό από τη βλέπεις και τη λαχταράζε. Δεν γίνεται. Είναι κρίσταλο, είναι αναζωογονητική, είναι δροσερή. Είναι ωραία, δεν είναι. Δεν κατουρλιό, καταλαβαίνεις. Δεν μιλά, μπαίνεις μέσα και γουστάρεις. Το πρώτο πεντάλεπτο είσαι ωραίος.
1: Λέω. Δευτέρα χτύπησα ένα βουναλάκι.
0: Όπα.
1: Ναι, πήγα πράγμα βέρια επάνω σε μια καντίνα.
0: Καθόλου πας καθόλου στα ποτάμια, μπαίνεις μέσα καθόλου σε κάτι τέτοιες φυσικές λιμνούλες που έχει μέσα στο δάσος, κάνεις τέτοια πράγματα εσύ?
1: Κοίταξε, μην λίγο χρουλιάζεις που δεν τα κάνω.
0: Είναι πολύ παγωμένο εκεί το νερό.
1: Είναι πολύ παγωμένο. Πρέπει να έχει σκασμό έξω για να κάνουν από μέσα.
0: Εκείνα εκεί τα νερά νομίζω δεν ζεσταίνουν ποτέ. Είναι συνέχεια κινήσει και κατεβαίνουμε στον κουλό.
1: Είναι παγωμένα,
0: βέβαια.
1: Δεν γίνεται. Αλλά εγώ πήρα να σου πω άλλο.
0: Για πες.
1: Πήγαμε εκεί πέρα πάνω στην καντίνα.
0: Ναι.
1: Φανταστικό μέρος.
0: Ναι.
1: Τα καντίνα που το λέει ο λόγος. Καντίνα, πλατάνια, τραπέζια, καφέδες.
0: Μπράβο. Είχε τίποτα κανένα σουβλάκι, κανένα τέτοιο πράγμα να χτυπήσεις? Είχε.
1: Σούβλε.
0: Τέτοια θέλω να ακούω, τέτοια θέλω να ακούω.
1: Βέβαια. Έχει πάλι σούβλα, παλτσέτα.
0: Γι' αυτό λένε ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Είτε είσαι ερωτευμένος με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, κατάλαβε.
1: Με την ίδια, μα δεν φάμε εδώ, εγώ δεν φεύγω. Παίρνουμε παλτσέτα, φίλε. Τι να σου πω, έφετρωγα χρυσά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, έφτανε χτύπημα τώρα κάτω από τη μέση. Είναι και όλα δύσκολη τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μου λες για παντσέτες και αυτά, εδώ τρελαίνομαι. Πάω να βάλω μιους. Να βάλω μιους αντι-exclosed designs, μπα και το ξεχαστώ. Κατάλαβε, μπα και ξεχαστώ. Γεια σου, Γιώργα, γεια σου, αγόρι μου.
1: Έλα, πάει, πάει.
0: Ο Father Familias τον αποκαλεί. Η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Αυτή είναι η μοναδική news που είχαμε την ευκαιρία και συναντήκαμε στην Αθήνα πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια.
2: Hi, my name's Matt.
3: My name's Chris.
4: My name's Dom.
3: And we're in Thessaloniki and also we're in a band called Muse. And you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Και ξέραν από Θεσσαλονίκη, ξέραν από Χαλκιδική. Σχεδόν κάθε χρόνο λέει ερχόντουσαν για διακοπές στη Χαλκιδική η Muse. Εγώ πιστεύω ακόμα και τώρα μπορεί να έρχονται στη Ζούλα, να ξέρετε. Undisclosed.

0: Se comparen con aquel quinto Slayer, muchachos. Και γενέθλια σήμερα ο Κέρι, να ξέρετε. Θα κάνει και την ειδική εκπομπή στο Τζάμιν εκεί. Σας έχω βάλει και το link για να τη δείτε, να θυμηθείτε. Έλα κολλάκι, έλα γόρι μου. Μοναδική skin dread και κένα γέρα στην κορυφή, στο νούμερο 1 Rock Radio Top 10. Και τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Double Trouble, παρέα από τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11.
1: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους.

0: Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
3: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the 60s.

0: τη Fast Food. Εγώ επέλεξα Enjoy the Silence. Ξεκίνησε η δεύτερη ώρα Double Trouble. Απαρέμπτω από την Καζάνη, σε Αριστοτέλους 11. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Μακάρο, στου 104,7 Ροκρέντιο Μικέλ, τσακώνουμε τα καφεδάκια μα. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 9.1 και για ολόκληρο το πλανήτη, rockradio.gr. Θα πάμε έως και τις 3 και μετά θα δώσουμε το τεμού το βράδυ στις 9 για 9 tracks. 3 η ώρα θα λείψει σήμερα τα σου μητακίνηση, αλλά στις 5 θα είναι Δημήτρης Δημητρίου εδώ. Στις 7 θα είναι Θωμάς Σταματόπουλος, 9 μαζί, στις 11 Απόστολος, baby, baby DJ. Βακάρος, ο μικρός μου, απιθανός και αυτός. Ενώ αύριο 5η θα συντονιστείτε από τις 7 το πρωί, Φέι Δημητριάδου και Morning Manes. Και στις 11 Rock Brands με τον Δημήτρη. Ο μεγάλος Reeves Stimpson χτυπάει την πόρτα της κορυφής.
1: Hey everyone, I'm Reeves Stimpson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Too late.

Too Late. Στα δύο new entry, το ένα στο νούμερο 9 από Emma Rosa, το Good Enough. Το άλλο είναι από τους The Rumblets, το The Fallen και... Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριο. Όπω θα έχουμε πρόσχερε νεφώσει το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Αϊάννη με απολώτη διευθύνση 2 με 4 από πόλη, θερμοκρασία έω 31 βαθμού Κελσίου. Τώρα για να καταλάβετε στην Θεσσαλονίκη, κάνω μια ανανέωση. Είμαστε στου 31, μέσα είναι. Το δεύτερο καιρού μια χορηγία. Το Απολώνια

θυμηθούμε τώρα. Ωραία, φίλε. Τον ένα Σλάτ, τον Brian Johnson τα πολιτικά, τον Steven Tyler στην ψαρμόνικα. Και στα Yeah Yeah. Ναι. Μεγάλο ύμνο, η τραγουδάρα. Killing Floor.

τεράστιο κομμάτι του Howlin' Wolf. Θεωρείται τραγούδι ορόσημο Chicago Electric Blues. Ωραία φίλε. Killing Floor. Είναι μοναδικό, λέει, έξω Slash. Αλλά να μην παίζεις σαν το Slash που ξέρεις. Κιθάρα του Guns N' Roses. Είναι μοναδικό, λέει, έξω τον Brian Johnson. Να μην τραγουδάει όπως τραγουδάει με το AC/DC. Ο μόνος που έχει κάποιες ομοιότητες είναι ο Steven Tyler στην φυσαρμόνικα και στα Yeah Yeah. Έτσι ακριβώς. Άμα θέλουν να τζαμάρουνε οι καλλιτέχνες, γιατί είναι τέτοιο άλμπουμ που είχε βγάλει Slash. Φοβερές διασκευές. Και γουστάρουν ήδη οι καλλιτέχνες, γιατί πάνε και τζαμάρουνε. Τζαμάρουνε και κάνουν κάτι άλλο. Αυτό που έχουν κάνει τόσα χρόνια. Μεγάλη τρέλα.

BB King. Μια πένα BB King. Τρελά. I'm gonna wait till the midnight hour. Είστε με τα μεσονύχτη τύπη. Τι τύπησες? Να ο ύμνος σας.

0: 7.
1: What you've been comfortable with all your life.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
2: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

τραγουδιστήκτα γενέθλια του σήμερα. Πριν μου πλήγει να την επούνε μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Όλες οι ασφαλιές σας. Επικοινωνήστε στο 231-0-251-051 για να ησυχάσετε. 3 Ιουνίου και για το 1974 γεννήθηκε ο Kenny Jones στα βολιτικά στην κιθάρα των Stereophonics. Το 1968 από Republica η Samantha Sparklin, τραγουδίστρια Ready to Go. Από τους Fish το 1965 Mike Gordon. Το 1964 έβαλα τη φωτογραφία με τον Kerry King των Slayer που είχε έρθει στο στούντιο του Τζάμιν. Εκεί πέρα σας έχω βάλει και το link για ολόκληρη την συνέντευξη που μας είχε δώσει. Το 1956 τον απολαύσαμε πριν, ο Danny Wilde, τον τραγουδιστή των Rembrandts. Το 1954 τον απολαμβάνουμε με τεράστια επιτυχία, τον Dan Hill που έχει γενέθλια σήμερα. Εδώ του έτομε τη Vonda Shepard.

Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα. Το 1951, Dennis Williams. Είτε με τον Johnny Mathis, Too Much Too Late Too Little, είτε με το νούμερο 1 του δικιά της επιτυχία, Let's Hear It for the Boy, από το Blues, είτε Backing Vocals στο Stevie Wonder, γενέθλια σήμερα. 1950, Florian.

1939, τον Ian Hunter. Το αμότερο, όπλο. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσίμις Κίξ, τα δύο.

Hold the Shepherd. Can we try? Το 1987. Τεράστια επιτυχία. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Moto Malama Speed Service, είναι το pit stop που λένε. Έτσι, εκεί στον Αντρέα, τα σέρβις σας, βλάβες σας, κάντε στάση εκεί Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε μαζί του στο 231-2-95-95-97. 3 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 2003 και η ιστορία αφορά τον Barry Manilow, όπου μόνος στο σπίτι πάει και καρφώνεται, αλήθεια σας λέω, πάνω σε ένα τοίχο του σπιτιού του, σπάει τη μύτη του και μένει ανέστητος για 4 ώρες. Όταν ξυπνάει ευτυχώς και το βρίσκουν, το έχουν στο νοσοκομείο, αλλά όλα καλά, ευτυχώς δεν χρειάστηκε ούτε χειρουργείο ούτε τίποτα. Ρε τον Τάρι, τον Μπάρι, μόνος πήγε εκεί, χρά, γύρισε, πάρ' το κάτω. Μόνος του, μέσα στο σπίτι. Σαν σήμερα, η ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία, Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Αγίου Δημητρίου 46. Μια από τις τεράστιες τραγουδάρες που μας έχει δώσει ο Μπάρι Μάνιλοου είναι αυτό εδώ. Γιατί λέει, γράφω τα τραγούδια που τραγουδάει όλος ο κόσμος. I write the songs.

0: Εγώ άλλα 10 λεπτά στην διάθεσή μου. Double Trouble, παρέα με τον Πικαζάνη. Σαν Ιστοτέλους, 11, σας κάνω κουκλάκια εγώ. Κουκλάκια, καινούργια γυαλιά ηλίου. Κάσατε, χαμός. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Mikel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Το επόμενο φιλαράκι κατέφτασε, έλα ρε φίλ.
1: I'm doing an ID. Vicaros.
2: Rock Radio.
1: Vicaros, Vicaros, it's Rock Radio. Vicaros, it's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vicaros, it's Rock Radio. Good fun. Enjoy the vibe. Enjoy the vibe.

0: εδώ παιχνιδάρας πρέπει να πάρει προαγωγή. Να ξέρετε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αν μα δείτε φωτογραφία, εντάξει. Η μία κοιτάει προς τα κάτω, άλλος κοιτάει προς τα πάνω, τα βάλει, ο άλλος κάτι μιλάει από εδώ, από εκεί. Α, πολύ ωραίες καταστάσεις. Θεσσαλονίκη. An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny. Do not readjust. This is your rock radio. Η συνέχεια ανήκει σε τραγουδάρα που θα τη βρείτε στο νούμερο 3 του Rock Radio Top 10.
1: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού μαζί στις 9. Εσείς μένετε εδώ που είστε 5 ώρα να καταφτάσει. Δημήτρη Δημητρίου στις 7 θα μάστε μαζί προς 9. Μαζί στις 11 Απόστολος. Baby, baby, DJ. Έρε φίλε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κεντρικό μου χωρικό στο Double Trouble, τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλους 104,7. Ευχαριστώ πολύ και το ραδιοδράμα 99 και 1 για την ευευθεία σύνδεση.

κρύσματα λουξ, χρώματα τετραλουξ. Flashback, Natalia Σαμίνη, Instagram και Facebook, γυναίκες ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες. Βελτίο καιρό από Ρόνια Χοντέλ, σπα διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμισκη 62. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Μότο Μάλαμα, Σπιτ Σέβε, Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio Σταρτέρ, μια χορηγία από πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Τηλεοράσει σα, τα πικάπ σα, οι ενισχυτέ σα, οι πλακέτε σα, ε. Τυπώνετε αγαπημένα σα μουσικά ρούχα, στα δικά μου Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Τηλεοράσει σα, τα πικάπ σας, οι ενισχυτές σας, οι πλακέτες σας, ε. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοή.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: 99.1. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: μετασκηνώσεις Johnny. Κάτι περισσότερο από διακοπές.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
5: Πού πας?
4: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
4: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
8: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
4: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
0: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
5: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Music

τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφίσταματη άδεια. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφίσταματη άδεια. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.

0: με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα.
1: Φροντιστήριο πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πού ρε φίλε!
1: Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πού ρε φίλε! Τι χρώμα είναι αυτό! Τι να σου πω!

0: ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
1: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
1: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
1: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
2: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Και να το που ήρθε το επόμενο καλοκαίρι από τότε που κυκλοφόρησε ο Νταμιάνο Νταβίτ αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 6 απόγευμα.

Hate That I Made You Love Me, ολοκαίνουργη για Ariana Grande, πρώτο σίγγλ από το 8ο άλμπουμ της που κυκλοφορεί στα τέλη Ιουλίου με τίτλο Petal, ακούσαμε εδώ στο ξεκίνημα του σημερινού Music Box.

Hold Me In The Dark. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο τραγούδι του Miles Smith από το debut album του που κυκλοφόρησε 2 εβδομάδες, My Mess, My Heart, My Life. Άλλη μια επιτυχία του νεαρού Βρετανού τραγουδοποιού εδώ στο Music Box από το Radio Drama 99.1 με τον Δημήτρη Χαζιάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές έως τις 9 και αυτό το απόγευμα.

Stumbling In. Η μεγάλη πηγή της Suzy Quattro από τα τέλη της δεκαετίας του 70 σε συνεργασία με τον Chris Norman, τον Smokey. Ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια ξανά χάρη σε ένα νέο remix. Θυμηθήκαμε την αυθεντική εκτέλεση με αφορμή τα γενέθλια της Βρετανίδας τραγουδοποιού που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950 εδώ στο Music Box, και βέβαια και ο Miles Smith για τα γενέθλια του πιο φρέσκο στο 1998. Και πάμε πίσω στη δεκαετία του 60 για να ακούσουμε το νούμερο 1 της Αμερικής σαν σήμερα το 1967. Η Aretha Franklin διασκευάζει Otis Redding, Respect.

Ο ύμνος δεκαετίας του 60 για την γυναικεία ενδυνάμωση. Η βασίλισσα της Soul έμεινε σε το Respect και το πήγε στο νούμερο 1 σαν σήμερα το 1967. Και σαν σήμερα το 1984 γεννιέται ο τραγουδιστής των Stereophonics, Kelly Jones.

Have a nice day, λοιπόν. Ευχόμαστε και εμείς με τη σειρά μας. Από τις μεγάλες επιτυχίες των Stereophonics, με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή τους Kelly Jones, σαν σήμερα το 1974. Συνεχίζουμε με γενέθλια. Επίσης, ο τραγουδιστής των Rembrandts, Danny Wild, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Έγιναν πασίγνωστοι σε όλο τον κόσμο με το τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά Τα Φιλαράκια, αλλά είχαν ήδη γίνει γνωστοί λίγα χρόνια νωρίτερα με αυτό εδώ το τραγούδι.

Just the way it is, baby. Έτσι γνωρίσαμε τους Rembrandt 1990 περίπου, 4 ολόκληρα χρόνια πριν την τεράστια επιτυχία του I'll Be There For You, με αφορμή τα γενέθλια του τραγουδιστή τους Danny Wilde το 56. Θυμηθήκαμε αυτή την πρώτη τους επιτυχία και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο με άλλο ένα τραγούδι με αφορμή τις μουσικές επιτυχίες της ημέρας εδώ για το Music Box. Η τραγουδίστρια των Republica, Samantha Spratling, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968. Τι να ακούμε? Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Για διαφημίσεις, όχι τίποτα.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε λίγα μόλις λεπτά μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Στο ράδιο δράμα είστε συντονισμένοι 99 και 1 συχνότητά μας στα FM. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός εαυτού. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9, κρατώντας σας συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όλα τα αγαπημένα τα hits από το παρελθόν. Είμαστε στο ημίωρο που παρουσιάζουμε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ευρώπη και ξεκινήσαμε με την υψηλότερη νέα είσοδο στο ευρωπαϊκό τσάρτ αυτή την εβδομάδα, το ολοκαίριο τραγούδι της Olivia Rodrigo. Έχει τίτλο The Cure, προέρχεται από το τρίτο της άλμπουμ που κυκλοφορήσε 10 μέρες με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love και ακολουθεί τα χνάρια των άλλων τραγουδιών της Olivia που γνωρίζουν επιτυχία τα τελευταία χρόνια και θα το συναντήσουμε βεβαίως ψηλά στα τσάρτ τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε λοιπόν όμως να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση από το 20 προς την κορυφή για να δούμε ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια αυτή την εβδομάδα σε όλη την Ευρώπη. Και στο νούμερο 20 η Olivia Dean είναι με το Man I Need.

Ενώ στο νούμερο 19 επιστρέφει στην 20άδα, ακόμα στον απόϊχο του Super Bowl που έγινε το Φεβρουάριο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ο Bad Bunny και τον Eva Yol.

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también.
1: Αυτό λοιπόν είναι το Nueva Yol από το τελευταίο άλμπουμ του Bad Bunny, The Beat It Are My Photos, που κυκλοφόρησε πέρσι και γνωρίζει επιτυχία και ακόμα στο καλοκαίρι του 2026, όπως είπαμε, ίσως στον απόϊχο του Super Bowl, στο ημίχρονο του οποίου εμφανίστηκε φέτος το Φεβρουάριο ο Bad Bunny, ο πρώτος, πρώτο όνομα Λατίνο καλλιτέχνη σε αυτό το event. Το νούμερο 19 ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, πράγμα που σημαίνει ότι συνεχίζουμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή. Στο 18 Harry Styles και το American Girls.

κάποιος το νούμερο 15 σε μεγάλη άνοδο μέσα στα 20, μάλλον από έξω, μέσα στα 20 πρώτα της Ευρώπης. Το άκρος καλοκαιρινό, Jamaica, DJ Zell και Solto.

τη Τζαμάικα, την Γκρίς. Το ίδιο θα γίνει το hub στα Beat Sobara. Με το τραγούδι αυτό, στο νούμερο 15, νέα είσοδο στην 20άδα από DJ Ζέλ και Σόλτο. Και συνεχίζουμε στο 14, είναι ο Bruno Mars, I Just Might, από το τελευταίο του άλμπουμ.

θάνατο το Insomnia των Faithless, εν έτη 2026, μέσα από το New Religion της BB Rexha στο νούμερο 9 του ευρωπαϊκού chart, και συνεχίζουμε προς την κορυφή. Στο 8 έχουμε την Zara Larsson.

και κορυφαίο τραγούδι σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα το θρυλικό τραγούδι του Michael Jackson από το θρυλικό του άλμπουμ Thriller, το ένα και μοναδικό

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάσταση. Προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνε Σακράτειας,

0: παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 7, απόγευμα Τετάρτης 3 Ιουνίου. Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές πάντα μέσα από το Music Box και το Radio Drama 99.1. Συνότητά μας στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός αυτού. Βρισκόμαστε στο αφιέρωμα μας που έχουμε ξεκινήσει για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που συμπληρώθηκαν φέτος, με ένα εντελώς διαφορετικό αφιέρωμα, όχι το κλασικό. Με πολλά παραλυπόμενα, δεν θα το έλεγα, αλλά πολλά διαπλεκόμενα, να το πω καλύτερα, τραγούδια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν τη σύνδεσή τους με αυτόν τον διαγωνισμό. Ο 10ος διαγωνισμός έγινε στις 20 Μαρτίου του 1965 στην Νάπολη της Ιταλίας, η οποία είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά με την Τζιλιόλα Τζικουέτη και τον Νόνο Λετά, και η χώρα που βρέθηκε για άλλη μια φορά στην γνωστή της θέση, η οποία ήταν η δεύτερη, ήταν για πέμπτη φορά η Μεγάλη Βρετανία, με ένα σπουδαίο όνομα εκείνης της εποχής, την Kathy Kirby, και το τραγούδι που έγινε επιτυχία στην Αγγλία, το I Belong.

το μεγάλο φαβορί πριν από το διαγωνισμό. I Belong της Cathy Kirby για τη Βρετανία, δεύτερη θέση, πέμπτη φορά σε αυτή τη θέση. 18 χώρες συμμετείχαν εκείνη τη χρονιά. Νέο ρεκόρ με την Ιρλανδία να κάνει το ντεμπούτο της. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά, 4 χώρες βρέθηκαν στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Μία εκ των οποίων η Ισπανία.

Ο χαρακτηριστικός ήχος της Ισπανίας δεν την βοήθησε εκείνη τη χρονιά. Κατέκτησε την τελευταία θέση με το τραγούδι αυτό. Ο δημιουργός πάλι του τραγουδιού, ο Αντώνιο Φιγκουέρωα, την επόμενη δεκαετία θα έγραφε τους ισπανικούς στίχους για μια σούπερ επιτυχία ολόκληρη της Ευρώπης, που το ξεκίνημά της βεβαίως ήταν από την Ιταλία. Η Ραφαέλα Καρά στα ισπανικά, «En el amor todo es empezar».

Το Απαρλαμόρ κομίντσια του της Ραφαέλα Καράστα Ισπανικά από τον δημιουργό της συμμετοχής της Ισπανίας το 1965 στο Eurovision. Την ίδια χρονιά ο Ούντο Γιούργκενς επιστρέφει για λογαριασμό της Αυστρίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και κατακτά την μέχρι τότε καλύτερη θέση της χώρας του με τέταρτη με το τραγούδι Sack Ihr, Ich lasse grüßen.

Sag ihr, ich lasse sie grüßen. Πες της ότι της την χαιρετάω. Η τέταρτη θέση για την Αυστρία το 1965 με τον Ούντο Γιούργενς, ο οποίος δύο χρόνια αργότερα θα έγραφε κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια «Was ich dir sagen will», αυτό που θέλω να σου πω. Το τραγούδι το ακούμε και έχει και συνέχεια.

Αυτός είναι ο Ούντο Γιούργενς. Αυτό ακριβώς είναι το τίτλος του τραγουδιού που έγραψε δύο χρόνια μετά τη συμμετοχή του 1965, το οποίο ο συνεργάτης του, κατά κάποιο τρόπο, μάλλον συναγωνιστής του, Ματ Μονρό, της προηγούμενης χρονιάς, πήρε να το διασκευάσει και να το κάνει παγκοσμίως γνωστό σε αυτή την εκτέλεση που την ξέρετε σίγουρα, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. The Music Plate, Ματ Μονρό.

Η υπέροχη μελωδία του Udo Jürgens έγινε παγκόσμια επιτυχία από τον Matt Monroe. As the music played. Και επιστρέφουμε στο διαγωνισμό του 1965 για να ακούσουμε το τραγούδι που κέρδισε την τρίτη θέση για λογαριασμό της Γαλλίας, ο Guy Mardel με τον Avouer Jamais.

Νεβούζαμε από τον Guy Martel, τρίτη θέση για τη Γαλλία του 65. Η συνθέτης του τραγουδιού και στιγουργός Françoise Dorin έγινε μια από τις μεγαλύτερες και πιο πετυχημένες στην Γαλλία, μέχρι που της δώσανε όνομα δρόμου στο Παρίσι μετά το θάνατό της, η οποία είχε γράψει του γαλλικού στίχους για να ερμηνεύσει η Dalida το χορό του Ζορμπά.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: New York Casual.
8: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
7: New York Ceremonial.
8: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
7: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
9: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
10: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
11: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
12: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
13: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
12: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
14: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
15: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
16: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
17: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

πλάκα μου κάνεις.

τα καταφέραμε τελικά. Και μετά τα τεχνικά θέματάκια μας και τις διαφημίσεις, επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε το Music Box ως τις 9. Και αυτό το ημίωρο παρουσιάζουμε τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τις νόμιμες ψηφιακές πωλήσεις και τα streaming. Και η 20άδα είναι γεμάτη Eurovision αυτή την εβδομάδα.

0: τη superstar της Αυστραλίας Delta Goodrem. Εκπροσώπησε τη χώρα της φέτος στο Eurovision και κατέκτησε την τέταρτη θέση. Θα μπορούσε και καλύτερα. 19η στο ελληνικό τσάρτ αυτή την εβδομάδα το τραγούδι της Eclipse, ενώ στην 20η είχαμε τη συμμετοχή της Δανίας που δεν δώσαμε κανένα πόντο εμείς στον τελικό από το κοινό, τρεις δώσαμε στην Αυστραλία. Αυτά τα δύο τραγούδια ξεκίνησαν το Top 20. Συνεχίζουμε στο 18 το Baby Doll του Dominic Fike.
1: So I can't move.

Ενώ στο νούμερο 17 έχουμε το τρίτο από τα 9 τραγούδια της φετινής Eurovision που είναι στην 20άδα, η Σουηδία που κατατροπώθηκε, θα έλεγε κανείς, η χειρότερη της θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ούτε και αυτό πήρε βαθμούς από το ελληνικό κοινό. Να το όμως, το νούμερο 17, το ελληνικό τσάρτ.

Το My System λοιπόν, η συμμετοχή της Σουηδίας στο φετινό διαγωνισμό. Θέση νούμερο 17 αυτήν την εβδομάδα στο ελληνικό chart είναι η Felicia. Στο νούμερο 16 έχουμε το Tame Impala και το Dracula. Ενώ στο 15 The Second Voice και Let Me Be.

11 ο Michael Jackson με το Beat It, ενώ στο νούμερο 10 το μοναδικό τραγούδι που δεν είχα παρουσιάσει στις, εκείνη την εβδομάδα της Eurovision από αυτά που είχαν ξεχωρίσει. Φαινόταν βέβαια ότι θα πήγαινε καλά, μας ξεπέρασε και στο televoting.

Welcome to Moldova, λοιπόν. Το τραγούδι στη θέση νούμερο 10 στο ελληνικό τσαρτ. Στο 9 Solto και UGL Jamaican. Στο 8 Justin Bieber με τη Nicki Minaj στο Beauty and the Beat. Και στο νούμερο 7 η Michelle του Noam Betan.

Η Μισελ λοιπόν στο νούμερο 7, στο 6 ο Michael Jackson με το Billie Jean, στο 5 πέφτει από την κορυφή το Take Me There, στο 4 το Lee Can Hayden της Φιλανδίας, στο 3 το Choke Me της Ρουμανίας, στο 2 το Per Sempre Si της Ιταλίας και κορυφαίο τραγούδι στη χώρα μας, το νικητήριο βεβαίως από τη Βουλγαρία.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-28800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω.
2: 2-10-28-00.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω.
3: Από πέρυσι, και εσύ.

0: 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για την τρίτη και τελευταία ώρα εδώ στο Music Box της Τετάρτης. Πάντα με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάντα συντονισμένη στο ραδιοδράμα. La Vie en Rose, το γνωστό και αγαπημένο τραγούδι της Edith Piaf που έχει γνωρίσει άπειρες εκτελέσεις. Εδώ από μια Ελληνίδα, την Γιωβάνα, η οποία έκανε και διεθνής καριέρα. Εκτός από την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε στις πρώην Σοβιετικές, στην πρώτη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες εκεί, ήταν και εκπρόσωπος του ραδιοφωνικού σταθμού της Γενέβης για 2 χρόνια, κάνοντας συναυλίες σε όλη την Ευρώπη και ηχογραφώντας δίσκους στα γερμανικά, στα ιταλικά και στα γαλλικά. Γι' αυτό και η Ελβετία την επέλεξε το 1965 να συμμετέχει για λογαριασμό της, εκπροσωπώντας βεβαίως την χώρα της Ελβετίας. Κατέκτησε την 8η θέση με το τραγούδι που θα ακούσουμε, «Nona Jamais Sans Toi», και έγινε η τρίτη Ελληνίδα που εκπροσωπούσε άλλη χώρα και εμφανιζόταν βεβαίως στη σκηνή της Eurovision μετά τον Τζίμι Μακούλη και την Νάνα Μούσκουρη, και δεν θα ήταν τελευταία. 8η θέση λοιπόν για την Ελβετία το 65, ερμηνεύεται τη Γιωβάνα.

Non, un jamais sans toi. Από τη Γιωβάνα για λογαριασμό της Ελβετίας στον Eurovision του 1965. Η Γιωβάνα όμως που είναι γνωστή ως η πρώτη που ερμήνευσε στα ελληνικά αυτό εδώ το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, το οποίο έχει γίνει πασίγνωστο σε άπειρες εκτελέσεις, μία εκ των οποίων θα ακούσουμε αμέσως μετά.

Θυμηθείς τον όνειρό μου, βεβαίως. Το κλασικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε πρώτη εκτέλεση από την Γιωβάνα και σε διεθνή εκτέλεση στα αγγλικά από το μεγαλύτερο συγκρότημα που υπήρξε ποτέ.

Οι Beatles λοιπόν. Life at the BBC. Χογράφησαν το τραγούδι αυτό ως The Honeymoon Song από την ομώνυμη ταινία για την οποία είχε γραφτεί η μουσική από τον Μίκη τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είπαμε, η Γιωβάνα ήταν πρώτη εκτέλεση και επιστρέφουμε στο διαγωνισμό του 1965, γιατί πρέπει να δούμε και ποιος κέρδισε εκείνη τη χρονιά. Το Λουξεμβούργο λοιπόν κέρδισε για δεύτερη φορά με την 17χρονη τότε France Gall, που έμελε να γίνει μία από τις πιο σπουδαίες γαλλίδες τραγουδίστριες τα επόμενα χρόνια. Είχε ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία της με τον συνθέτη του τραγουδιού, που δεν είναι άλλος από τον Serge Gainsbourg, και αυτός γνωστός και μη εξαιρεταίος Γάλλος δημιουργός. Θα ακούσουμε δείγματα του. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα συμμετείχε ως δημιουργός. Θα ακολουθούσαν άλλες δύο τα επόμενα χρόνια. Το τραγούδι τώρα. Το τραγούδι ήταν το πρώτο pop τραγούδι, θα έλεγε κανείς, που κέρδισε το διαγωνισμό. Ήταν έτσι στο σύγχρονο ήχο της εποχής εκείνης και έμελε να γίνει ένα σταθμός για τον... η νίκη αυτή δηλαδή να γίνει σταθμός για την πορεία του θεσμού της Eurovision, όπου τα επόμενα χρόνια περισσότερα τραγούδια με σύγχρονο ήχο θα συμμετείχανε. Λοιπόν, βέβαια υπήρχε θέμα, καθώς το τραγούδι ήταν πολύ ρυθμικό, με την ορχήστρα, οι οποίοι μαλώνανε με τον Σερζ, και ο οποίος τσατίστηκε και σκόθηκε, έφυγε, οπότε τα τραβούσε η νεαρή τότε Φρόσκα. Παρ' όλα αυτά το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία. Που πέντε σιρ, που πέντε σον.

Poupée de Cire, Poupée de Son, λοιπόν, το νικητήριο τραγούδι το 1965 για λογαριασμό του Λουξεμβούργου, ερμηνεία της France Gall. Το τραγούδι έγινε η πρώτη έτσι τόσο μεγάλη επιτυχία που βγήκε από το διαγωνισμό. Το Top 10 είχε γίνει σε Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Γερμανία, μέχρι και στον Καναδά, την Ιαπωνία, την Αργεντινή και τη Σιγκαπούρη. Έγινε επιτυχία το τραγούδι αυτό, η οποία βέβαια France Gall μέχρι να βγει στη σκηνή, να το πει και να κερδίσει, τράβηξε τα πάνδυνα, όπως είπαμε, τόσο από την ορχήστρα που το τραγούδι τους φαινόταν έτσι πολύ μοντέρνο, ξέρετε τα κλασικά που ήταν εκείνη την περίοδο. Επίσης δεν έπαιρνε και συμπαράσταση από τον τότε σύντροφό της, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή Claude François, ο οποίος μάλιστα χώρισε μαζί της μέσω τηλεφώνου μετά την εμφάνισή της και εμπνεύστηκε για να γράψει το Comte d'Abitude που έγινε My Way χρόνια αργότερα.

Ο δαίμον της τεχνολογίας δεν λέει να μας αφήσει ησυχία σήμερα. Είχαμε μείνει στη Frost Gall και στις περιπέτειες που έζησε. Το 1965 τα κέρδισε την Eurovision. Μάλιστα, φήμες θέλουν την Kathy Kirby που θεωρείται το μεγάλο φαβορί και έβλεπε ότι έχανε να ορμήσει στα παρασκήνια και να τη χαστουκίσει λίγο πριν βγει για να παραλάβει το βραβείο και να ερμηνεύσει ξανά το τραγούδι. Πράγμα που αποδεικνύεται και από τα δάκρυα που φαίνονται, που πολλοί θεώρησαν τότε ότι ήταν τα δάκρυα της συγκίνησης για την νίκη της Frost Gall, η οποία έκανε το μεγάλο comeback στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 με το άλμπουμ Babacar σε συνεργασία με τον τότε σύζυγό της Μισελ Μπέργκερ και μια τεράστια διεθνή ευρωπαϊκή, θα έλεγα, καλύτερη επιτυχία με το τραγούδι αυτό. Έλα, έλα,

Έλα, έλα. Η μεγάλη επιτυχία της Frost Gall, μια 20ετία μετά τη νίκη της στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1965 με το τραγούδι «Poupette Sir, Poupette Son» που της έγραψε ο Serge Gainsbourg, ο οποίος είναι αυτός εδώ ο κύριος. Θα τον ακούσουμε και μετά τις διαφημίσεις. Εντάξει, εδώ είναι η σύντροφός του Jane Birkin. Αυτός είναι ο Serge Gainsbourg.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθεί.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
7: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

ένα ερωτικό τραγούδι, Σκάνδαλο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για την Brigitte Bardot από το Serge Gainsbourg το 1967, που γραφήθηκε κιόλας, μάλλον το έμαθε ο σύζυγός της. Θυμωμένος απέτησε την απόσυρση του τραγουδιού. Η Brigitte εκλιπάρισε το Serge Gainsbourg να μην το κυκλοφορήσει. Αυτός το ηχογράφησε ξανά δύο χρόνια αργότερα με την τότε σύντροφό του Jane Birkin. Και παρόλο που είχε απαγορευτεί σε πάρα πολλές χώρες για το ηχητικό αποτέλεσμα, κάτι τέτοια πράγματα, έγινε νούμερο ένα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω και στην Αμερική μπήκε στο Hot 100. Αυτός λοιπόν είναι ο Serge Gainsbourg, ο δημιουργός του νικητήριου τραγουδιού του 1965 που ακούσαμε νωρίτερα από την Frost Guard. Θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά του 1965 με τους συμμετέχοντες για την Ιταλία εκείνη τη χρονιά, που για μια άλλη μια φορά το νικητήριο τραγούδι του Σαν Ρέμο εκπροσώπησε, κέρδισε την πέμπτη θέση. Αλλά ένας από τους δημιουργούς του, ο Τζάνι Μαρτσέτι, έγραψε αυτό το τραγούδι για τον Νίκο Φιντέλκο, που είναι συνδεδεμένο με το Ιταλικό καλοκαίρι όσο κανένα άλλο. Legata e non granello di sabbia. Nico Fidenco, conosciuto ma saputo a casa di Rene.

0: Quasi
1: tu. Ο Νίκο Φιτέγκο λοιπόν. Με αυτό το τραγούδι. Που του έγραψε ο. Το πτώχασα. Τζιάνι Μαρτσέτι το βρήκα. Έγινε ο πρώτος Ιταλός που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα από ένα σίγγλ στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ο Τζιάνι Μαρτσέτι ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού του 65, το Σαν Ρέμο, που συμμετείχε για την Ιταλία μαζί με τον Τζούλιο Ραπέτι, γνωστό ως Μογκόλ, ο οποίος βραβεύτηκε φέτος για την προσφορά του στο ιταλικό τραγούδι στο Festival San Remo, και θα ακούσουμε και κάποια δικά του τραγούδια όπως αυτό εδώ

Il Paradiso λοιπόν, γραμμένο από τον Μογκόλ και τον Λούτσιο Μπατίστη, επιτυχία για την Πάτι Πράβο το 69 στην Ιταλία και την ίδια χρονιά στην Αγγλική το εκτέλεση από τους Amen Corner έγινε νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία ως If Paradise is Half as Nice.

0: If Paradise is Half as Nice, από τους Amen Corner, η αγγλική εκτέλεση στο Il Paradiso που έγραψαν ο Μογκόλ μαζί με τον Λούτσιο Μπατίστη, με τον οποίο γράψανε πάρα πολλές επιτυχίες εκεί δεκαετίες 60-70, τραγούδια που έχουν μείνει κλασικά στο ιταλικό ρεπερτόριο και όχι μόνο. Ένα από αυτά.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati.
0: Έχει ξεκινήσει από το έκτο άλμπουμ του Λούτσιο Μπατίστη. Umanamente uomo il sogno, που κυκλοφόρησε το 1972.
1: Mia madre e rivedevo i suoi vestiti.
0: Στο άλμπουμ υπάρχει και το E penso a te που έχουμε ακούσει.
1: Il più bello era nero, coi fiori non ancora passiti.
0: Αυτό είναι το I giardini di marzo.

0: I giardini di marzo, i Chippi Tumartiu, Lucio Battisti, Cecilia Garcia, Metton, Giulio Rapetti, γνωστό ως Μογκόλ, το τραγούδι αυτό, και θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την ελληνική εκτέλεση του τραγουδιού από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου πριν το τέλος. Εμείς όμως φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ όλους εσάς που μείνατε στην παρέα μας για αυτό το τρίωρο.
1: Γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα.
0: Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά.
1: Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.
0: Α, ναι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι.
0: Λίγο μετά τις 6.
1: Σα κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.
0: Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1
1: New York, casual.

0: Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
3: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
5: Όλη τη νέα νησιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
10: Back to the music.
11: Travis spoken.
9: Rock Radio 104.7.

Katie Blackman. Φωνάρα. Baby, I just don't. Τετάρτη βράδυ ξεκίνησαν τα Night Tracks στο Rock Radio Μικέλ, ζούσε 104,7. Θεσσαλονίκη σε παιδεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1. Τα τρία βίντεο μαζί σας, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Μαζί θα πάμε έως και τις 11 μέρες και καταφτάσει Baby Baby DJ. Ωραία, εκεί έχει να γίνει ο χαμός. Για να σας πάει έως και τη μία. Σας περιμένω να επικοινωνήσετε μαζί μου 2-31-025-104-7 email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο θα καταφτάσει βιντεάκι, σχόλια και εκεί. Πάμε να επισημοποιήσουμε ότι είστε στα αυθεντικά Night Tracks. Μετζούλη μας είναι ο Γιώργο Γάκη and the Troublemakers. Ο αείμνηστος Παντελής Δελιγανίδης στην παραγωγή. Αυτό είναι το τραγούδι, το Night Tracks. The Night Tracks Song.

0: φίλος και ακροατής μας, ο Σάμουελ. Καλησπέρα Σάμουελ, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, γεια σε όλους, ο Κλήρης. Όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Night Tracks.
0: Όλα καλά, Night Tracks. 37 χρόνια, 37 years, buddy. Είσαι καλά?
1: Είσαι καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, τέλεια.
1: Όλα καλά.
0: Για πες μου τώρα, τι τραγούδι εγώ να ετοιμάσω?
1: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι από Survivor, το τραγούδι I Can't Hold Back.
0: Oh, I Can't Hold Back από Survivor, θα πάμε να ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: yeah,
1: ναι,
0: yeah.
1: I like it, my favorite.
0: Γεια σου Σάμουελ, have a nice evening.
1: Ευχαριστώ, Σωτήρη, bye bye.
0: Γεια σου Σάμουελ, γεια, γεια.

0: θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Όλο Αθηνάς με Ολυμπιάδος γωνία. Αθηνάς 1, έτσι. 2-31-0-20-55-82 το τηλέφωνο δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρονικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Όλα τα υδραυλικά, είδη και υλικά, αλλά φυσικά και το ηλεκτρολογικό σας υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, 28 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία στο 65%. Ω, υγρασία είναι που τη νιώθεις. Αλήθεια σου λέω. Πάμε τώρα στο Slaves and Masters, 1990. Το άλμπουμ των Deep Purple στα φωνητικά είναι ο μοναδικός.
1: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner and you are listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
0: Στην κιθάρα ο μοναδικός Ritchie Blackmore.
2: Hello, this is Ritchie Blackmore and...
3: This is Candace Knight and you're listening to Vaccaros.
2: Vaccaros, yes.
0: Και φυσικά στο μπάσο ο μοναδικός ο Roger Glover.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vaccaros. On Nitrax. No

πάνω και ο Johnny Turner στα φωνητικά των Slaves and Masters. Η πρώτη του επιλογή ήταν ο Jimmy James και τον Survivor, αλλά και άλλες υποχρεώσεις και δεν μπορούσε. Δεν είχε χρόνο για να μπορέσει να συνεργαστεί με τους υπέροχους για να φτιάξει τους Slaves and Masters και τι. Το κάνανε με τον Johnny Turner. King's Dream. More music. Αυτή είναι η μοναδική Blessing. Και θα πάμε ένα χρόνο αργότερα. Γιατί 22 του Οκτώβρη του 1990 μας δώσανε Deep Purple το Slaves and Masters. Η Blessing μας δίνει τον Prince of the Deep Water 39. Και αυτή είναι η τεράστια επιτυχία τους. Highway 5.

0: το πρώτο ημιώρο το φάγαμε στα Night Tracks Τετάρτη βράδυ. Σωτήρη Τζόγιο Βακάρος, Rock Radio Μικέλσους 104,7.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Blind Guardian, διασκεύασαν Mike Oldfield και To Friends. Δεύτερο ημίωρο είσαι στα Night Tracks, τετάρτη βράδυ, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρο, στα 3β. Στους 104,8 ο Γκρέντιο Μικέλ. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεσαι και είσαι συντονισμένοι από το rockradio.gr και στο ραδιοδράμα 99.1 σε απευθεία σύνδεση. Θα πάμε παρουλέως και τις 11. Μέχρι να καταφτάσει Απόστολος Baby Baby DJ, ο μικρός μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalia Sandmaid στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια, πρέπει να ρίξει ένα βλέφαρο και θα καταλάβετε περί τίνος απρόκειται. 3 Ιουνίου σήμερα και θα γυρίσω στο 1971, όπου στην κορυφή του Billboard συναντάω τους Rolling Stones από το άλμπουμ Sticky Fingers. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Mick Jagger, αλλά έβαλε και το χεράκι του και ο Keith Richards, Brown Sugar.

Σαν μη στο Instagram αλλά και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 3 Ιουνίου στο 1971 στην κορυφή του Billboard Hot 100.

για μουτσάτσος για κολάκι. Βέβαια μουτσάτσος. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Για πάμε λίγο. Instagram, Facebook, TikTok.

λίγο πριν Benjamin Orr. Τον γνωρίζετε, έχει ερμηνεύσει από το Drive Don't Cars και άλλες πολλές επιτυχίες, αλλά και στο solo του το Stay the Night είναι απίθανο. Αυτή είναι η Δανή Boys from Heaven και μας έχουν δώσει την εδώ τραγουδάρα με τίτλο Hotline. Και το Hotline στο Rock Radio Weekend 2310 25 104 και 7. It's Joe Vaccaro and we're rocking, baby.

0: σκουδιά με τον 10. Όταν θα επιστρέψω, τσιμπουσκού.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1.
2: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς.

0: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό. Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
2: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
3: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια της. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικά.

0: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Hello again, here's what's happening.
2: Now, back to rock radio.
3: Really cool, hip, sexy.
4: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
5: Rock Radio 104.7.

ότι είναι καινούργια δουλειά από τους Europe. Έχει 7 ώρες που μας το δώσανε. The Cult of Ignorance. Από το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο Come This Madness. Εμένα βέβαια, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό τα επόμενα 2 τραγούδια που θα σας μεταδώσω.

Η Lordi και έτσι έγινε το διαγωνισμό Eurovision στην Αθήνα με το Hard Rock. Αλληλούια! Δεύτερη ώρα είστε στα Night Tracks, Rock Radio Μικέλη στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Διαβάζω ότι η Κότονα βρέθηκε νεκρή, η Γαλλίδα επιστήμονας που είχε καταγγείλει τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων για τον COVID-19. Η Κότονα άφησε πίσω της μία έκθεση 414 σελίδες, κάνοντας λόγο για μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία της ανθρωπότητας.

0: δεύτερη ώρα ακούγοντας την καινούργια δουλειά από τους Europe in Europe που θύμισαν πολύ Lordy, Hard Rock, Hallelujah, αλλά και το επόμενο.
1: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Satiris Makaros.
0: Δηλαδή ακούγοντας την καινούργια δουλειά από το Europe, αμέσως σου έρχεται στο μυαλό ACDC. Witch a spell. Jojo. I said Jojo.

Power Up. Καταπληκτικό και αυτό το άλμπουμ από το AC/DC μαζί με το Witch Spell, το Code Red και πολλά άλλα. Πάμε τώρα με πλακέτα.gr στην Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή του Ιανταφυλλίδη. Τα σέρβι σα οι κάπελε και τι τηλεοράσει. Τηλέφωνο 231-0-54-88-07. Στο νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10. Εκεί όπου βρίσκονται οι Skindred με το Κένα Γέρα. Θα βρίσκονται αύριο στις 10 η ώρα. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr και τα 10 βίντεο κλιπ θα βλέπετε. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα και την επιλέγετε. Το 50% του Top 10 ανήκει σε εσάς. Το άλλο 50% ανήκει σε εμάς και σε όλες τις εκπομπές εδώ του Rock Radio Mikel. Γιατί πήρουμε τα καφεδάκια μας εσείς και εμείς από τα Mikel και ψηφίζουμε και το Top 10 και ούτω καθεξής.

0: Hassel and Nikki Weather.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χωρή για το Πολόνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, 5η 4 Ιουνίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η άλλη μεταβλητή 3 με 4 βαθμούς, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολλώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτή είναι η μοναδική Skin Dread και το Κένα Γερά είναι νούμερο 1 στο Rock Radio Top 10. Εγώ θα πάω να θυμηθώ τώρα αυτά εδώ τα λάνια. Έχουμε πιει πολύ καμπυρόνια με αυτούς.
2: Vaqueros, where are you?
3: Vaqueros.
2: You motherfucking gyro. You crazy motherfucker. Here we are on Night Tracks. You're working the sound. I'm below the board giving... I lost it. I'm sorry. Hi, this is Jim from the Bloodhound Gang, and you're listening to Night Tracks with Vaqueros. And you know what he does? He plays all the hits. He plays the Bloodhound Gang. He plays Crocus. No, maybe not. He plays he's playing Soft Cell. Okay, maybe not. Tainted Love, a little Tainted Love. Hi, you're listening to Night Tracks with Vaqueros, and this is Jim from

Ατλαντικού, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είχαμε τρελαμένο επιβάτη σε πτήση που προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα και να πηδήξει από το αεροπλάνο. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε. Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν σε πτήση της Frontier Airlines από... η πτήση ήταν από το Σαν Χουάν με προορισμό το Σικάγο, το O'Hara International Airport. Όταν μέλη του πληρώματος ειδοποίησαν για μια σοβαρή αναστάτωση μέσα στην καμπίνα, ο άντρας ξαφνικά άρχισε να συμπεριφέρεται αλλοπρόσωπα και προσπάθησε να ανοίξει εξόδους κινδύνου, λέγοντας πως ήθελε να κατέβει από το αεροπλάνο, ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα. Οι αεροσυνοδοί του ζήτησαν επανειλημμένα να καλύψει τη θέση του και να ηρεμήσει, όμως εκείνος φαίνεται τους αγνόησε πλήρως. Αφήστε που προσπάθησε να επιχειρήσει να πνίξει έναν αεροσυνοδό που άρπαξε μια τσάντα. Έγινε ένας χαμός. Τέλος πάντων, μετά πήγε την κατάσταση στα χέρια του, πήραν οι επιβάτες για να τον ηρεμήσουν και τον ακινητοποίησαν. Ήθελε να ανοίξει, προσπάθησε να πει στο πιλωτήριο, να προσπάθησε να ανοίξει όλες τις πόρτες, εξόδου κινδύνου, χαμός. Να πηδήξει ο άνθρωπος στο αεροπλάνο, δεν θέλω άλλο. Εντάξει, μιλάμε για τρέλα τώρα. Αφήνω τους μοναδικούς Bloodhound Gang και το Fire Water Burn και πάμε να θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία παλιά εδώ στη Θεσσαλονίκη από τους KGM.

0: Night Tracks.
1: Night Tracks.
2: Night Tracks.
3: Night Tracks.
0: It's Night Tracks with Sotiris Georgiovakonos on Rock Radio 104.7.
4: Όταν οι Korn αποφάσισαν να διασκευάσουν την τεράστια επιτυχία από Cameo. A Word Up. Είστε στα Night Tracks.

μιλάμε τώρα. Τα κιθαρόνια πάνε και έρχονται. Κάπως έτσι θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά μην μου αγχώνεστε καθόλου, γιατί στην τελική ευθεία μέχρι να καταφτάσεις 11 η ώρα Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Σας έχω τα δημοφιλή γενέθλια. Έχω και σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής. Γι' αυτό αράζετε εδώ που είστε.

0: λέμε δύο φορές την ημέρα. Μία με τρεις, double trouble. Εκεί είμαστε παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. 9-11 το βράδυ στα Night Tracks, ενώ τις 5 στις 10 η ώρα το βράδυ έχω την πρώτη μετάδοση στο Rock Radio Top 10 παρέα με dealeries.gr, The Electric Store. Μας ακούτε από το site μας rockradio.gr σε ολόκληρο το πλανήτη. Αυτό κολλητάκι γινόμαστε. Τι ωραία, τι καλά. Και φυσικά είμαστε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7, email rockradio@rockradio.gr, στο messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Αυτά. Ετοιμαστείτε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις για την υποβολή γενέθλια, αλλά και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: You better start thinking. Rock Radio. Start thinking. Θεσσαλονίκη.

τελική ευθεία με στερεοφόνηση, Παγκυλόγο και Ενθία. Τραγουδιστή ο Κέλλη Τζόουνς. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1974. Τα δημοπλία γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσίμης Χίξτα 2. 2-31-0-2-51-0-51 για να ησυχάσει το κεφάλι σας. 90 χρόνια συνεχόμενης λειτουργίας στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης στην Τσίμης Χίξτα 2. 3 Ιουνίου και εκτός από τον Κένι Τζόουνς, το 1968 γεννήθηκε η Σαμάνθα Σπρόλκλιν από τους Ρεπούμπλικα. 1965 Μάικ Γκόρντεν από τους Φιζ. Το 1964 σαν τον αποστάρισα και όλα τη φωτογραφία του μοναδικού Κέρι Κίνγκ από τους Σλέιερ. Όταν είχε έρθει και στο τζάμι και όλα εκεί, σας έχω βάλει και το link της συνέντευξης όταν είχαν έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το 1956 ο Danny Wilde από τους Rembrandts. Το 1954 ο μοναδικός Dan Hill. Το 1952 ο Greg όχι, συγχωρέστε με, το 1951 Denise Williams. Ενώ το 1950 από Curved Air Florian Mixa. Άμα δεν στραμπουλήσω εγώ τη γλώσσα μου, υπάρχει πίσω. Ενώ το 1950 εδώ την ακούτε τη μοναδική Suzy Quattro που έχει γενέθλια παρέα με τον Chris Norman, το Stumble and Aim. Και να μην ξεχάσω το 1939 τον μοναδικό Ian Hunter Mott The Hopolo. Δημοπηλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Σίμις Χίξ, τα 2.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Manama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνεις μια στάση εκεί στον Αντρέα για να κλείσεις το ραντεβού σου και τα σέρβις σου και τις βλάβες σου. Μοτοσυκλέτες, τα σκούτερ, ή αλλιώς επικοινωνείς στο 231-2-95-95-97. Θα γυρίσω σήμερα, σαν σήμερα, 3 Ιουνίου το 2003. Α, και θα συναντήσω ένα καλλιτέχνη που τον έχω δει ζωντανά απέναντι από τη Νέα Υόρκη, εκεί στο Σικόκους, στο Meadowlands. Α, και πέρασα τέλεια. Όλη η Βακάρο φαμίλια τον είδαμε και τον απολαύσαμε. Κάθε τραγούδι, μία ιστορία που μας την εξηγούσε κιόλας. Μιλάω για τον Barry Manilow, όπου στο σπίτι του, στην Καλιφόρνια, εκεί στο Palm Springs, είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Έπεσε πάνω σε ένα τοίχο του σπιτιού του, έσπασε τη μύτη του και μένει ενέστητος για 4 ώρες ο Barry Manilow. Εδώ που ανακαλύπτουν ότι έχει πάρει αυτή τη ζημιά, τον τρέχουν γρήγορα στα νοσοκομεία. Ευτυχώς όμως δεν χρειάστηκε ούτε εγχειρήσεις, ούτε και άλλες περιπέτειες. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Manama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

έχουν κάνει ντουέτο μαζί του τι τεράστιες επιτυχίες. Από την Αρίθα Φράγκλιν, Στότο και. Η λίστα είναι ατελείωτη. Εδώ είναι ο Keith Urban, παρέα με τον Michael McDonald. Αυτό είναι το εκπληκτικό We Go Back. Είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Stop 10. Ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Λιγότερο από 15 λεπτά για να παραδώσω στον Απόστολο Baby Baby DJ Βακάρο. Θα πάω να θυμηθώ μία από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχουν δώσει Mike and the Mechanics. Looking back over my shoulder.

Είστε στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καβεδάκια μας αύριο πρωί-πρωί. Ξεκινάει όμορφα η μέρα μας, γιατί το Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα Μικέλ, όπου σήμερα το Ναταλάκι πήρε και πολύ ωραίο ελληνικό καφέ Φρέντο. Πάρα πολύ ωραίος. Αλήθεια σας λέω. Πάμε να θυμηθούμε Simply Red. Come to my aid.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το αύριο, αμία με τρεις, στο Double Trouble. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Απόστολος Baby Baby DJ, Βακάρος καταφτάνει. Ενώ αύριο, Πέμπτη, σε 7 η ώρα καταφτάνει, Faith Μητριάδου, Morning Madness. Στις 11, Δημήτρης Βακάρος με το Rock Brands. Ενώ είμαστε στη μία μαζί, αύριο στις 3, ο Dr. Στέργιος Βακατζόπουλος, 5, Δημήτρης Δημητρίου και στις 7, Θωμάς Σταματόπουλος. Αύριο μαζί στις 9 με Night Tracks και στις 10 Rock Radio Stop 10 η πρώτη μετάδοση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Radio Drama 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Αύριο να ξεκινήσει ωραία ημέρα μας από όλα τα Μικέλ. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία.

Ιωαννίδου και Ροπολόνια Χοτέλ Σπα, διασκέδαση 5 λεπτά. Από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, πλήγε γενέθλια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμης και 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μοτομάλα μας Φιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα αυτήν μια χορηγία πλακέτα.gr, αδερφή 30 Φιλίδη, του Αγίου Δημητρίου 56. Υπόλοιπη τα καθένας μουσικά ρούχα, τα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις, μέχρι 5 extra live.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία.
3: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ακούτε ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον Μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.